Έχω ζητσιμέχα και μωρό μου τσουάνικα με αποπάνη και κοπάγοντσα με κέρε πίνεγα και σι Πάουελ, I'll be loving you και ο Ειρήν Σόνια κατήντατε μου τσουάνι και ρε και μωράτα και σε ικούτσι και ράνε αρήν τεκνές εν health. He really mean it και λεβοχέλα σαπότε χαί λερατό. Thank you.